0: Είναι ζάνα βιέρα να τρέζε μινούτους καρή ουα κασί ώρα λαού γάμου ήλτε κατά και κασί εγγελίσι σαβου μούνε σαμιντήρια ενά ένα μούν τλάς μουσμουνούκου βιντιούν κα στέμπρο 2026. E como a cansemia 19 horas na 30 minutos em carrega da Atlântica 29 em antena nacional, Cacuba recuma a Jornal da Noite.
1: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.